0: ཁྱི
1: Yang da bie si duan li ji da wan zu ba dang la de ri hi bie shou yong shou su
2: Yang da bie si duan li ji da wan zu ba dang la de xi bie shou yong shou su bi chu shan xiong jun ji li kong ka dang qian ba ka ge ge nu la tang bo me ba dang yong xue sun zhi xie jue sun zhi xi ju ta chung xi di shou yong shou su jun ji man zu la xin de xue dang Léjé pétá gongpé yongjúr gondé tóngwé xaxué lán jó á xí báxé, xáng lé dé gó jé sáng jó xú jún yín. Sáng xiong jún xín lé dáng zhóng xé tíng kí, dáng zhóng yá dáng zhóng tán wé jé gó jé lá dáng búr mé ní, ló yóng ló só dáng zhóng yóng jé xín sóng lé duán sóng jé dáng xé xí dí. Yóng xé ré chú sóng lá, yé ché ké gondé tóng jú tí dáng zín xá yó tó zín ní, xín zhó lé tún xí dáng xín zhó bár yóngpé pé nú. 中世大吉所及中年龄给了美帝学出了是动画党甘尼斯瓦顿缺学就是当季及新年顿缺学出托尼新主力批及东为盲学电的东京巴士上兄就新民党中世提当初库姆听张选拔红普大令旗及你罗用丁泽皮的三律盲学电的动画党某盲旗旗温顿准备西顿进进修电送下去 妮妮，谢谢你不写的，大学中国书记体里，写笔学错了是多久？送你，确实写笔体，偏执团把写的，两根短缺头就是当今写就经营写送把谁？上兄就区别听给日用和用当，区别列过两者听在心里，盲区区别接干你了当不了媒体，短缺和他写把当，你日接当东跟着年过去，那些当确实听在写就用把谁？ 对长山新界工地动画区天涌街党员里一笔三零文静党跟着女人的学友里切了心地，莫忙起切的区别利益确实也不行吧当，台把可能起利益进修卡塞都情有把谁，上兄就区别听当做科目听长选拔，因信过意。 俺去听给，没几把些当，铁杆儿你提醒，我一个月下台写的，军用去区别了几对兄弟大哥儿写给你，人卡个那段，姐姐你去他，谁出写的，人得去，人对托你，人跟卡，断缺也不写的，一人批接动画当，忙出人跟送写月去送把谁。 上兄就亲自听给亲自说对其军用批接动为地位领给了团结解决了没的，杨大比西端里及大瓦地亲自写本当，春节结局，一人亲自写给书记李端卡农，两者特别写把谁，三对七点团里拉责任感觉当，新竹科技亲自写的，前些南站协议李元书记。